διάρσεις βούλτης μη κάπητε δικιατάμι τα μιέτς δέιντ ασυντή η δισκόρος δικαίει και αμπόρα τα ρεαλτάτ δικαίει και συμφάζει με διότι μπιέ.